κι ο συγκατοικός μου ακόμα γουστάρει μόνο πυράβλους σοσιαλιστικούς. Ζεις πρωτοπόρο Ναγκασάκι, σε κάθε δρόμο, κάθε σοκάκι, Ναγκασάκι, Ναγκασάκι.

αλλεπάλληλα. Μου στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω, η ζωή μου όλη μια μεγάλη απόδραση. Με τον ΙΤΑΒΙΤΑ για μεγάλους κλέφτες σαν τον ΚΑΠΑΒΙΤΑ. Στέκομαι εδώ χωρίς να ξέρω τι θέλω, κι είναι τόσο ωραία όλα αυτά που πιστεύω, κι εγώ που πάντα ήθελα.

Με ένα κομμάτι της ψυχής σου και από τον εξώστη εκείνο. Βλέπω την ίδια ταινία κάθε καλοκαίρι. Το θάνατο στη Βενετία και αναρωτιέμαι πάλι. Προσευχές μου που πάνε και αν έχουν γίνει πουλιά. Πώς τα πετάνε, πώς τα πετάνε.

λόγο εξασφαλίσει του ραδιοτερμού νεύρου και λόγω τη αρχική πορεία στι χώρε τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Στο μεταξύ, ανώτερο επίσημο στην κόμμα του.

Thank you.

E la stessa mi bispo si tene in onero posa patisi che neanco isso mate se il pide stetis mi cata dectis san etimos apoi quero so zara leos san puteriazese po axiosiques mia tetia poli plisiase sacerá pros to paráfiro και άκουσε με συγκίνηση αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα.

Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Αφροδίτη, αυτή είναι η εκπομπή Rock Around Rocksteady, όπως μεταδίδεται από τον αγαπημένο μας Drummer Radio κάθε Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι ή απόγευμα, ό,τι σε βολεύει. Ξεκίνησε το συναυλιακό μας καλοκαίρι για φέτος πολύ πολύ όμορφα και πολύ δυναμικά. Εντάξει, προφανώς δεν έχω καταφέρει να πάω, δεν θα καταφέρω να πάω σε όλα αυτά που θα ήθελα να πάω, αλλά ακούω και διαβάζω από τριγύρω ότι όλα μέχρι στιγμής πάνε πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη. Οπότε ξεκίνησα αισιόδοξα με ένα πολύ θετικό τραγούδι για σήμερα, όχι για να μιλείς ότι με πιάνουν οι μαυρίλες και οι αρνητήλες. Όχι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την Bloomy και το Jaguar, γιατί δεν χρειάζεται να φοβάσαι την επαφή με άλλους ανθρώπους και πάντα το καλοκαίρι, τι έχουμε πει, είμαστε πιο open και πιο θετικοί και αισιόδοξοι σε επαφές με ανθρώπους. Και συνεχίζουμε με healing, γιατί και αυτό είναι μέρος της προσπάθειας και της θετικότητας, με project Lasling, κάπως αλλιώς παραπροφέρεται, γιατί οι φίλοι μας αυτοί είναι Γερμανοί.

Ξέρουμε τι μας βοηθάει πάντα να γινόμαστε καλύτερα και σε όλους εμάς εδώ και τριγύρω. Αυτό το πράγμα είναι η μουσική και σαν συντροφιά και σαν ηρεμία και σαν τελείως φάρμακο θα πω και το να, όπως και το να βλέπουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και αυτούς που μας έχουν εμπνεύσει να καταφέρουμε να τους βλέπουμε και στις live τους εμφανίσεις. Έτσι λοιπόν, από τα τελευταία και πιο πρόσφατα, εκτός του Unicave που τον περιμένουμε πάντα με χαρά και ενθουσιασμό, και ο David Byrne, που δεν είναι τόσο συχνός επισκέπτης όπως ο Unicave, ήταν μια εκπληκτική έτσι, παρουσίαση για όσους κατάφεραν τις προάλλες και το έζησαν αυτό. Ας τον ακούσουμε και εμείς εδώ, αφού δεν καταφέραμε να τον δούμε στο live, με το I Am An Outsider από το τελευταίο του άλμπουμ Who's The Sky, γιατί σε ένα τραγούδι που μιλάει για την διαφορετικότητα και την συμπερίληψη, γιατί και αυτός είναι ένα άτομο με νευροδιαφορετικότητα, καθώς έχει μιλήσει για την ζωή του στο φάσμα του αυτισμού.

Για απόψε ετοιμαζόμαστε να δούμε τους Gorillaz live κάτω στην πλατεία Νερού και για να δούμε τι θα δούμε απόψε. Εδώ θα ακούσουμε The Happy Dictator από το τελευταίο του άλμπουμ The Mountain, ένα τραγούδι το οποίο ο Damon Albarn το εμπνεύστηκε από το ταξίδι του στο Τουρκμενιστάν και από το γεγονός ότι ο δικτάτορας της χώρας επέτρεπε να κυκλοφορούν στον τύπο της χώρας μόνο καλές ειδήσεις για τους πολίτες του. Τι γλυκός.

Στο Mountain οι γκορίλας έχουν συνεργαστεί με πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες σε όλα τους τα τραγούδια, από Idols μέχρι τους Sparks στο Happy Dictators, Johnny Marr και πολλούς πολλούς άλλους. Ταυτόχρονα ο Ja Wobble από τους Public Image Unlimited, του κάποτε μπασίστας, έχει κάνει μια απόπειρα πολύ πολύ αξιόλογη να επαναδιαπραγματευτεί, να ξαναπαρουσιάσει τραγούδια των Beatles σε ένα άλμπουμ που έρχεται μέσα στον Αύγουστο. Ένα από τα single που κυκλοφόρησε τώρα αφορά το Tomorrow Never Knows.

Ούτε το αύριο ξέρει, αλλά ούτε εσύ ούτε κι εγώ ξέρουμε το αύριο. Εκτός αν είμαστε medium, που δύσκολα το βλέπω. Και εκτός από αυτό, εδώ ξεχνάμε το παραμικρό που συμβαίνει τώρα, μέσα σε ένα λεπτό. Αν δεν είσαι παρόν, αν δεν σε ενδιαφέρει να θυμάσαι, αν το μυαλό σου έχει μυστήριους τρόπους και κυκλώματα να διατηρείς τη μνήμη του πράγματα. Graham Coxon και Forgot Today.

Να είσαι παρόν στη στιγμή, να παρατηρείς και να δίνεις σημασία στα μικρά πράγματα που συνθέτουν την κάθε στιγμή, είναι ένας τρόπος να χαράσετε μια ανάμνηση. Σε άκρος καλοκαιρινό mood είναι οι Κρουάκμπιν, βεβαίως, οι οποίοι μιλάνε για τη δύναμη της στιγμής και την ανάμνηση. So we won't forget.

Ωραίο πράγμα να έχεις αναμνήσεις και μνήμες του παρελθόντος, αλλά το παρελθόν το ίδιο δεν θα πρέπει να σε κρατάει πίσω και να εμποδίζει τον δρόμο σου που εξελίσσεται. Σε ίδιο καλοκαιρινό mood συνεχίζουν και οι Melt με το μόνο μύθι.

Ο ήχος τους μας πάει στο παρελθόν, αφού βεβαίως από αυτό είναι εμπνευσμένος, από το garage των 60s-70s. Ο λόγος για τους Mystery Lights και Flowers in My Hair, Demons in My Head.

Απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Δηλαδή, κάπως έτσι που λέει και ο σοφός λαός. Ή αλλιώς, πως καμιά φορά τα φαινόμενα απατούν. Misty Woman από Ansinthia's Cabin.

Κάπως φτιάξαμε το καλοκαιρινό mood και για το σημερινό μεσημέρι με μουσικές που να μας στέλνουν κάπως δίπλα σε μια παραλία. Άντε, το μόνο που λείπει ίσως είναι ένα ωραίο ποτό στο χέρι, ένα ωραίο κοκτέιλ στο χέρι. Πάντως το φρούτο το έχουμε. Grapefruit Technique από Drag Bag.

Espera, pô, tá um pedacinho pra lá. Estúdios do Strummer Radio. Νομίζω ότι δεν ακούγομαι και δεν μπορώ να καταλάβω.

Grazie un po' di chiedere a Google, ma...

Έχω την εντύπωση ότι η προηγούμενη στιγμή που πήγα να ξεκινήσω δεν ακουγόμουν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ορκίζομαι ότι έχω πατήσει όλα τα σωστά κουμπιά, αλλά προφανώς έχω κάνει λάθος. Καλώς ορίσατε στο Ράδιο Ταγκέρι, με τα πρώτα του τεχνικά προβλήματα για τα οποία είμαι σίγουρος ότι κάτι φταίει σε μένα και σε τίποτε άλλο. Τέλος πάντων, είμαι ο Μπουάνα, θα περάσουμε 2 ώρες, νομίζω, ευχάριστες μέσα σε ένα κλίμα το οποίο δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Ήρθε ένα καλό νέο τουλάχιστον ότι ο απεργός πείνας Αρίστος Χατζής διέκοψε γιατί υπήρξε μια μεσολάβηση του Δήμαρχου, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πόσο σοβαρά πρέπει να πάρω αυτή τη μεσολάβηση. Το ζήτημα είναι ότι και που σταμάτησε υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του. Η υπόθεση των προσφυγικών είναι μια υπόθεση που τραβάει πάρα πολύ καιρό και ελπίζω τα παιδιά να δικαιωθούν και οι άνθρωποι που αγωνίζονται σε αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, ίσως με κάποιες ξανά συγκεντρώσεις. Πραγματικά δεν ξέρω, είναι το κυρίαρχο θέμα για μένα των ημερών που πηγαίνει πολύ πιο πάνω από την πεζή πραγματικότητα και αγγίζει θέματα ζωής και αγώνα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας βαρύνω και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, αλλά δεν μου λείπουν οι αφορμές. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε με τον Ρεντέλιους, έναν από τους πρωτοπόρους της γερμανικής πειραματικής μουσικής, πρωτοπόρος και στο Krautrock, μία μορφή με την καλή έννοια σεβάσμια, οι οποίοι 2 συνεργάτες του είναι ο Onen Book, ο οποίος είναι και ηχολήπτης της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, αλλά έχει δουλέψει και με τον Ρεντέλιους στην 3η περίοδο των Cluster. Η 1η περίοδος ήταν με K, η 2η με C και η 3η με Q. Και με τον άλλο συνεργάτη του, συνθέτη, ενορχιστρωτή, φλαουτίστα και κιμπορντίστα Γιούκο Ματσουζάκη. Ξέρω ότι τα γιαπωνέζικα ονόματα συνήθως δεν λένε τίποτα άλλο παρά μόνο ένα εξωτικό θέμα, αλλά είναι μια μεγάλη μορφή από την 80s, New Age, ambient σκηνή. Τέλος πάντων, αυτοί οι 3 τους λοιπόν είναι υπεύθυνοι για το Moon Garden του 2025, από το οποίο ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι, και στη συνέχεια, πριν τα τεχνικά προβλήματα, ακούσαμε τον Γερμανο-Ισπανό Wolfgang Perez στο Tristeza από το δίσκο του So Uko, pop fusion πειραματισμοί για τον Wolfgang Perez. Αυτός είναι ο 3ος του δίσκος μετά από αρκετά παίξηματα και πολλές αλλαγές. Αυτός ο 3ος του δίσκος, το Souko, δείχνει περισσότερο τις επιρροές του από τις σπουδές του. Σπούδαζε σύνθεση στο Rio de Janeiro και είναι μέσα στην μεγάλη αναζωοπήρωση του MPB, της Musica Popular Brasileira, του είδους που ανακάτευε σάμπα και folk μαζί με funk, hip-hop και disco, αν και αυτός ο δίσκος στα περισσότερα κομμάτια του έρχεται περισσότερο κοντά στην τροπικάλια του Tom Z ή του Caetano Veloso παρά στα πιο έτσι χορευτικά παρακλάδια της. Και θα συνεχίσουμε με το σχήμα Σαμάμ. Το κομμάτι λέγεται Χαμπιμπόν, ο δίσκος λέγεται Σαμέ του Σαουτάν. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της σύγχρονης εποχής της Βηρυτού, μετά την έκρηξη στο λιμάνι τον Αύγουστο του 2020 και τα πολλά προβλήματα που δημιούργησε επάνω από τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Έδωσε όμως την ευκαιρία σε πάρα πολλούς μουσικούς να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν αυτό το συλλογικό τραύμα, οργανώνοντας και αυτή την λειτουργική τους μουσική κατάρτιση. 6 Λιβανέζοι μουσικοί λοιπόν, κάτω από το όνομα Σανάμ, σχηματίσανε αυτό το συγκρότημα, drums, μπάσο, κιθάρες και φωνητικά, με μεγάλες έτσι δυτικές επιρροές, αλλά ο ήχος τους είναι κανονικά, ξέρω εγώ, αυτό που θα λέγαμε πιο πειραματικός,
Νομίζω στο κομμάτι που θα ακούσουμε, αλλά και στα περισσότερα κομμάτια του δίσκου, παίζει το μπουζούκ, το οποίο δεν είναι ακριβώς μπουζούκι, αλλά είναι κοντά στο μπουζούκι. Τους συνεισφέρει με το μπουζούκ του ένας αριστοτέχνης που είναι και μουσικολόγος, ο Φαρά Καντούρ. Μπορείτε να ακούσετε το κομμάτι κατευθείαν, ελπίζω να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά. Εύη, Αρετή, Βασίλης, Νίκος, η συμπάθειά μου. Νομίζω και ολουνών η συμπάθεια. Τέλος πάντων, περιμένουμε, φαντάζομαι, την Κλέρη, η οποία ήταν δραστήρια αυτή την εβδομάδα. Το μεγάλο γεγονός για την εκπομπή την ίδια καθαρά και τον μικρό κοσμό της είναι ότι μετά από παρένεση ειδικά του Σερπάνου Κόντου, αλλά και από μια γενικότερη παρατήρηση, ανοίξαμε Instagram. Είναι radio underscore Tangier, όλο με μικρά γράμματα. Το underscore είναι, ξέρετε, η παύλα, η οποία είναι χαμηλά. Εκεί μπορείτε να συνδεθείτε. Θα είναι καθαρά ταγκυρική φάση. Δεν πρόκειται να έχει τίποτα άλλο, ούτε πολιτικά σχόλια, ούτε τίποτα. Γι' αυτά, δόξα τω Θεώ, υπάρχει το Facebook και είναι υπεραρκετό. Λοιπόν, πάμε με τους ανάμ και συνεχίζουμε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σανάμ και θα κάνουμε ένα διαλυματάκι έτσι λίγο με τους καλοκαιρινούς ήχους. Βλέπετε, παρόλο που τη λατρεύω και εγώ υποκύπτω στα στερεότυπα γύρω από τη ρέγγε. Θα ακούσουμε τον κύριο Έρορ Ντάνκλι, ένα τζαμαϊκανό ρέγγε μουσικό γεννημένο το 1951 στο Kingston. Δρέπει εδώ και αρκετά χρόνια τους καρπούς της εξαιρετικής καριέρας του. Ένα κομμάτι που λέγεται Differenda στη 12-inch μίξη, αυτό που λέμε στη ρέγγε όταν λέμε disco mix, εννοούμε τις μεγάλες εκτελέσεις οι οποίες δεν έχουν απαραίτητα στοιχεία disco, αλλά επικράτησε να λέγεται έτσι επειδή συνήθως τις χρησιμοποιούσαν για τις discotech, τις δισκοθήκες των club στη Τζαμάικα, ο Θεός να τα κάνει club, ας πούμε. Άλλο ένα σημείο που λατρεύουμε στη Τζαμάικα. Το έχω πάρει λοιπόν από μια μεγάλη συλλογή που λέγεται Denise Bovell and Friends, The Singles Collection 1977-1981, που ασχολείται με τον εξαιρετικό παραγωγό σε dub και reggae, τον Denise Bovell. Διαφορετικός από τον Lee Scratch Perry και σίγουρα διαφορετικός από τον King Tubby. Δεν του λείπαν οι πειραματισμοί και οι τολμηρότητες, οπότε, αλλά παράλληλα ήταν ένας στούντιο, αυτό που λέμε υπερεγκέφαλος, από roots reggae, δηλαδή τη βασική reggae, μέχρι το lovers rock, και όντως στις αρχές της δεκαετίας του 80 και από στοιχεία disco. Τέλος πάντων, με τη reggae είναι καλύτερα να χορεύεις και να λυκνίζεσαι παρά να μιλάς. Οπότε σας αφήνω με δύο κομμάτια, το επόμενο θα τα πούμε μετά.

Μπορεί να με πείτε λίγο υπερβολικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η φωνή, η Holly Cook. Θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες διαδόχους της Σάρα Νέλσον. Έχει μια απίστευτη βρετανίλα, την οποία δεν μπορείς να την εξηγήσεις, μπορείς μόνο να την νιώσεις. Μετά από μερικές κυκλοφορίες της στην indie rock εταιρεία Merge, η Βρετανίδα star της Reggae Holly Cook ξαναγύρισε στην πατρίδα της, στην ετικέτα της Mr. Bongo, υπεύθυνη για τις εξαιρετικές μουσικές που έχω ακούσει τουλάχιστον αυτά τα τελευταία 35 χρόνια. Rockaway από το δίσκο της Shy Girl, είπαμε είναι ο πέμπτος. Είναι πια πάρα πολύ κοντά σε ένα εντελώς δικό της παρακλάδι του Lovers Rock της δεκαετίας του 70, με έτσι πιο ανεβασμένα κομμάτια και γλυκόπικρους στίχους, οι οποίοι μετράνε πάρα πολύ. Τσεκάρετε την πραγματικά, είναι ξέρω μια πάρα πολύ ωραία περίπτωση. Συνήθως βέβαια όταν παθιάζομαι με κάτι τίνω να το ξεχωρίζω, αλλά μπορείτε να την ψάξετε και να την ακούσετε, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Holly Cook, For the Win. Πάμε τώρα στον drummer, συνθέτη, παραγωγό και rapper Casa Overall, ο οποίος έβγαλε τον τέταρτο δίσκο του που λέγεται Cream, από το οποίο θα ακούσουμε το Big Poppa, το οποίο είναι κανονικά μια σύνθεση του Notorious B.I.G. Φαντάζομαι γνωρίζετε οι περισσότεροι, έστω και εξ αντανακλάσεως, ότι jazz και το hip hop έχουν δεθεί μαζί από καιρό. Φτάνει να θυμηθούμε τον μεγάλο γκούρου, ο οποίος έβγαλε το Jazz Matage το 1993, που ήταν δίσκος σταθμός και γεννήτρια αυτού του είδους. Ο δίσκος, ο τίτλος του δίσκου, έχει και αυτός πάρει το όνομά του Cream από τους Wu-Tang Clan, Cass Rules Everything Around Me. Και τι είναι στην ουσία? Είναι έτσι, θα το έλεγα, πώς να το πω, ελκυστικές instrumental εκδοχές από 7 κλασικά rap και μία διασκευή του Freedom Jazz Dance που το έχει γράψει ο Eddie Harris, αλλά το έχει καταστήσει αθάνατο ο Miles Davis. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ποιο είναι το πνεύμα του δίσκου και τώρα μπορείτε να τον ακούσετε κιόλας. Να σημειώσω ότι σε αντίθεση με διάφορους που θεωρούν το hip hop κάπως μονότονη μουσική και εφετζίδικη, ότι όλο το LP αυτό έχει ηχογραφηθεί live μέσα στο στούντιο, χωρίς overdubs, χωρίς ξαναηχογραφήσεις και edit και τέτοια πράγματα. Πρόκειται δηλαδή για ένα δίσκο που για μένα παραπέμπει περισσότερο σε rock style παρά σε hip hop, αλλά εντάξει, είπαμε, Cream.

Η κυρία που ακούσαμε λέγεται Τερέζα Κατάροφ, έχει καταγωγή από τη Ρουμανία, αλλά βάση της το Λονδίνο. Και ο δίσκος της, ο πρώτος είναι αυτός, το ντεμπούτο της, το Κόρεν, γεννήθηκε μέσα από βιντεοκλήσεις με τη γιαγιά της, η οποία ήταν μια folk τραγουδίστρια που κρατάει στη μνήμη της, στην κυριολεξία, εκατοντάδες παραδοσιακά τραγούδια. Και όταν μοιράστηκε μαζί με την εγγόνα της ένα σημειωματάριο με στίχους, τους οποίους είχε αφήσει η μητέρα της Κατάροβα, μιλάμε για τρεις γενιές τραγουδιστριών. Η Κατάροφ λοιπόν παρακινήθηκε να ηχογραφήσει αυτές τις φωνές και τις ιστορίες. Παίρνοντας από εκεί λοιπόν έμπνευση, ταξίδεψε ξανά στη Ρουμανία για να ηχογραφήσει την φωνή της γιαγιάς, εξασφαλίζοντάς της ένα είδος αθανασίας που αξίζει πάρα πολύ. Αγαπώ πολύ αυτούς τους δίσκους, κυρίως γιατί δεν είναι δίσκοι τους οποίους μπορείς να τους βάζεις να παίζουν συνεχώς, αλλά κάθε φορά που θα τους επισκεφτείς, πάντα έχουν να σου αφήσουν κάτι καινούριο, γιατί αντιπροσωπεύουν ένα είδος συμπυκνωμένης πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με τη διαφορά που κάνουν οι φωνές. Σε αυτό λοιπόν το δίσκο η κυρία Τερέζα Κατάροφ ανακατεύει ρουμάνικες και βουλγαρικές κληρονομιές με σύγχρονη τζαζ, τιμώντας τους αγώνες από γενιά σε γενιά γυναικών μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες ενορχιστρώσεις και την τοπική διάλεκτο, μια βουλγαρική διάλεκτο που λέγεται Παλκενσίνκι, στην οποία τραγουδάει κυρίως και η ίδια, αλλά και η φοβερή και τρομερή γιαγιά. Πάμε τώρα σε κάτι αρκετά πιο παλιό, στον κύριο Σεϊκ Αμίν Αμπντέλ Καντέρ. Το τραγούδι του λέγεται Μουλτ Φι Μαντίνα Τάντα, γεννημένο στην πόλη της Τάντα. Η Τάντα είναι μια αιγυπτιακή πόλη. Μιλάμε τώρα για τον Σεϊκ Αμίν Αμπντέλ Καντέρ, που έχει γεννηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1920, Αιγύπτιος τραγουδιστής από την Αλεξάνδρεια. Παρόλα αυτά, την ακμάζουσα σκηνή στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, υπήρχαν πάρα πολλά ακόμα στούντιο μέχρι τα σύνορα με τη Λιβύη, πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν μένει στο περιθώριο, αλλά αναπτύσσαν ένα έτσι πιο σκληρό σάμπι στυλ. Σάμπι λέμε γενικά το λαϊκό της Αιγύπτου, το οποίο είναι αυτό που λέμε ανοιχτό σε επιρροές. Και αυτή η συλλογή που λέγεται Born in the City of Tanda, Lower Egyptian Urban Folklore and Bedouin Sa'abi from Libya's Burini Records. 1968-75. Είναι μια συλλογή λοιπόν μέσα από τους θησαυρούς που υπήρξαν σε αυτή την 12ετία. Αυτά για το Ράδιο Ταγκέρι, καταλαβαίνετε ότι είναι ταμάμ. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, το Born in the City of Tanda. Σίγουρα ένα ήχος τον οποίο δεν έχετε συνηθίσει, αλλά όσο τον ακούς όλο και καταλαβαίνεις γιατί είμαστε γείτονές τους.

Ήταν η Altingun, ένα εξαιρετικό συγκρότημα που έχει βάση του το Άμστερνταμ, αλλά αποτελείται κατ' ουσίαν από Τούρκους δεύτερης γενιάς και ανανεώνουν όλη την ψυχεδελική folk δουλειά που είχε γίνει τη δεκαετία του 70 με πολλές φορές με το όνομα Anadolu Rock ή οτιδήποτε άλλο. Θα εκτιμούσα πάρα πολύ να μην τραβήξετε ευθείες με διάφορα κωμικοτραγικά πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, τα οποία θα ήθελαν να μοιάζουν στους Altingun. Έχουν περάσει και το τεστ του live, τους έχω δει και τους έχω απολαύσει και συστήνω, αν θα ξαναρθούν, που νομίζω ότι στα σκαριά είναι να ξαναρθούν, αν και χωρίς ίσως την τραγουδίστρια που ακούσαμε, αξίζουν.

Πάντως πάρα πολύ, είναι από τα μεγάλα ταλέντα που έχουν υπογράψει στην Bongo Joe Records. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί το κομμάτι υπάρχει σε ένα δίσκο τους, αλλά υπάρχει και σε αυτή τη συλλογή από την οποία το διάλεξα, η οποία ηχνογραφεί τα 10 πρώτα χρόνια της αυτής της εταιρείας που λέγεται Le Disc Bongo Joe, με τον υπότιτλο 10 χρόνια ηχητικών εξερευνήσεων. Και είναι μια εξαιρετική συλλογή δειγματολόγιο αυτής της εταιρείας, την οποία την ακούτε αυτό που λέμε ολόκληρη, 23 χορταστικά tracks με world ακροβασίες διάφορες, των οποίων η Altin Goon είναι από τις καλύτερες. Πάμε τώρα σε μια πιανίστα που λέγεται Carmen Staff, η οποία έχει πειραματιστεί κατά καιρούς με διάφορες συνθέσεις και προσεγγίσεις, και σε αυτό το δίσκο της, το Sounding Line, φαντάζεται εκ νέου τη μουσική από την πιανίστα Mary Lou Williams και τον αθάνατο Thelonious Monk. Παίρνοντας έμπνευση από τη φιλία της Mary Lou Williams με τον Thelonious Monk και τις κοινές μουσικές ευαισθησίες τους, η Staff ξαναεπισκέπτεται 2 κομμάτια του Thelonious Monk και 3 κομμάτια της Mary Lou Williams. Μου τέριαξε περισσότερο το Bye Ya του Thelonious Monk από αυτό το δίσκο, οπότε σας βάζω αυτό και επανερχόμαστε.

όπως έχουμε διακηρύξει εδώ και χρόνια, ένας αναρά την ημέρα πάντα κάνει την ψυχική απόγνωση πέρα. Παρμένο από το Supersonic Jazz, την έξτρα έκδοση που κυκλοφόρησε το 2025, έναν από τους ωραιότερους δίσκους που έχει κάνει ο Σαν Ρα, γεμάτος αισιοδοξία και ελπίδα για τον κόσμο του αύριο. Αυτή ήταν η πρώτη διάσταση μιας καινούργιας καλλιτεχνικής φόρμας, όπως είπε ο ίδιος, για ένα δίσκο ο οποίος στην αρχή της κυκλοφορίας του δεν είχε την φοβερή υποδοχή, αλλά σιγά σιγά κέρδισε πάρα πολύ τις καρδιές όχι μόνο των οπαδών, των τρελών με τον Σαν Ρα, αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο, τους νεοφώτιστους, ειδικά για την φοβερή δουλειά που έκανε ο Ρα στα keyboards και ο Τζον Γκίλμορ στα σόλο του τενόρου σαξόφωνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Τζον Γκίλμορ, ένας εξαιρετικός μουσικός που έχει συνεργαστεί με την αφρόκρεμα της jazz και φυσικά με το Σαν Ρα, ήταν ο άνθρωπος που μετά την απογείωση του Σαν Ρα το 1993 κράτησε για 3,5 χρόνια την αρχηγία της Σαν Ρα Άρκεστρα, μέχρι που την παρέδωσε στον Μάρσαλ Άλεν, ο οποίος έχει εκδηλώσει σαφέστατα την επιθυμία του να πιάσει τα 150 και βλέπουμε... Είναι το καμάρι ενός ολόκληρου κόσμου που ζει και αγαπά τη μουσική του Σαν Ρα και τα ταξίδια που αυτή προκαλεί, ηθελημένα και άθελα. Από το Supersonic Jazz, λοιπόν, ακούσαμε αυτό το εκπληκτικό κομμάτι, το India, το οποίο υπάρχει και σε μια πάρα πολύ ωραία συλλογή με τα πιο εξωτικά και έτσι αφροκουβανέζικα, λατίνο... πνευματιστικά και γενικώς αυτό που λέμε κλασική εξώτικα από την ορχήστρα. Μπορείτε να το βρείτε δηλαδή και να έχετε ένα δίσκο ο οποίος παίζει αυτό που λέμε εμπλοκή. Τέλος πάντων, θα εξαφανιστώ για κάνα μισάωράκι, γιατί πρόκειται να παίξω ένα κομμάτι του Αλχατζή Κέι Φριμπόγκ από τον μαύρο του δίσκο του 1977, ο οποίος ξανακυκλοφόρησε το 2025. Ένας δίσκος με δύο κομμάτια, το Χοεουε Μούνα Γι Γουμπένα, μη με ρωτήσετε να το ξαναπώ. Είναι κομμάτι που το έχω παίξει πάρα πολύ και στα σετ μου και στο ραδιόφωνο εδώ, οπότε θα ακούσουμε το άλλο, την άλλη πλευρά του δίσκου, το Αντάμ Νάνα. Αφροτζάζ πειράματα πάνω στην κλασική μορφή του αφροφάνκ από την Γκάνα. Εξού και η κραυγή γκάνα-γκάνα του αφροφάνκ φτωχομάνα. Θα τον ακολουθήσει επίσης ένα μεγάλο κομμάτι, οπότε για το μισάωρο που έχουμε χαλαρώστε, δεν θα ακούτε την αγριοφωνάρα μου. Θα τα πούμε σε λίγο. Περιμένω σιγά σιγά και τον Σερπάνο Κόντο να έρθει για να ανοίξουμε τις καθιερωμένες μπύρες μας. Οπότε πάμε συνέχεια με τον Κέι Φριμπόγκ.

Είναι νομίζω από τα συγκροτήματα που το κόβω κάπως δύσκολο να παίξουν και να, όταν τελειώσουν να φωνάξει ο κόσμος κι άλλο κι άλλο. Δηλαδή πραγματικά η τύποι ορκέστρ πολυρύθμονται κουτονού είναι αυτό που λέμε ατελείωτη. Κάθε τους δίσκος είχε περίπου στα πρότυπα που είχε φτιάξει ο Φέλλα, που από ό,τι μας είχε πει σε προσωπική συνάντηση ο Τόνι Άλεν, ξεκινούσαμε λέει και παίζαμε ξέρω εγώ 3 ώρες και μετά εμφανιζόταν ο Φέλλα και παίζαμε άλλες 5. Δεν γίνεται προκοπή με τους Αφρικανούς αδελφούς μας, τους λες παίξε και αυτοί το πάνε μέχρι εκεί που δεν πάει. Η ορκέστρα πολυρύθμονται Κοτονού με διάφορους σχηματισμούς έχει βγάλει στην κυριολεξία δεκάδες δίσκους και οι κακές γλώσσες λένε πάνω από 100 σίγγλ. Δεν καταλαβαίνω καθόλου πώς μπορεί μια τέτοια ορχήστρα να βγάζει σίγγλ. Μπορώ να καταλάβω να βγάζει εκατοντάδες LP. Αυτός ο δίσκος έχει το προσόν ότι ήταν, όπως και αρκετοί από αυτούς, από την εταιρεία Αλμπαρίκα κυρίως που τους έβγαζε, έχει ηχογραφηθεί στα στούντιο της EMI στο Λάγκος της Νιγηρίας, προσφέροντας μια ποιότητα ανίκουστη για το επίπεδο της Αφρικανικής Υπήρου τη δεκαετία του 70. Κάτι ξέρει και ο Φέλλα που έγραφε εκεί. Ταξιδεύανε στην κυριολεξία από χώρα σε χώρα για να ηχογραφήσουν στα στούντιο της EMI. Τι ξεχωριστό έχει αυτός ο δίσκος? Είναι δύο μεγάλα τζαμ, τα οποία όμως τα κάνουν οι ορκέστρα πολυρύθμο με τον Τιντιανί Κονέ, έναν εξαιρετικό τρομπετίστα, ο οποίος έχει νομίζω ξανασυνεργαστεί μαζί τους. Ο συγκεκριμένος δίσκος παρόλα αυτά δεν είχε ξαναβγεί. Σίγουρα υπάρχουν πολλές ηχογραφήσεις ακόμα από πολυρύθμο που δεν έχουν βγει και κυκλοφόρησε μόλις το 2025, οπότε σκέφτηκα ότι μαζί με τον προηγούμενο δίσκο, το Black Album του Kay Frimpong, του Αλχατζή Kay Frimpong, θα έκανε ένα ωραίο μισάωράκι, το οποίο νομίζω άρεσε και καλά στην Κλέρι. Το κόβω εύκολο να αρέσει, δεν ξέρω στα υπόλοιπα παιδιά. Παιδιά αυτά είναι 15 λεπτά χωρίς ηλεκτρονικά και αυτοματισμούς. Τέλος πάντων, ήρθε ο Πάνος στο στούντιο και μου έφερε τα νέα από τη συναυλία του Nick Cave. Πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας, έχω αποστασιοποιηθεί από τον Nick Cave εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι το βασικό η στάση του στο Παλαιστινιακό. Αυτό στην κυριολεξία έχω γνωρίσει κι άλλους που είναι χειρότεροι. Δίνω αυτή την εντύπωση ότι έχω ψυχρανθεί με τον Cave λόγω του Παλαιστινιακού. Τίποτα ψευδέστερο. Απλά έχω χάσει την επαφή μου. Αναγνωρίζω ότι είναι δικό μου πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα του Νικολάκη. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Χαίρομαι όταν μου μιλάνε με θέρμη για τις συναυλίες του, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπω τον εαυτό μου ικανό να αναμετρηθεί με τον Γκέιβ του σήμερα. Γιατί θα χάσω, ναι, έκλεισε όπως λέει και ο Πάνος ο κύκλος, ο οποίος κύκλος είναι ο δικός μου με τον Γκέιβ. Ο δικός μου κύκλος νομίζω ότι έχει κλείσει. Πιθανό να μην έχει κλείσει τόσο πολύ, γιατί βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, αντί να σας μιλάω για τα τραγούδια που παίζω, να μιλάω για την σχέση με τον Γκέιβ. Νομίζω ότι το πιο ασφαλές θα ήταν να καλέσω το Γιώργο το Χούλη και 2-3 άλλους ακόμα μαζί με κανένα Τζέιμσον να κάνουμε ένα 2-3 ώρες με κομμάτια που στάθηκαν στη ζωή του Cave και να μιλήσουμε πλέον για τις δικές μας ψυχές και όχι για την ψυχή του Cave. Προς το παρόν θα προτιμήσω να περάσει το καλοκαίρι χωρίς να τον πολυσκέφτομαι. Έχει άδικο στο Παλαιστινιακό, αλλά δεν είναι ο χειρότερος σε καμία περίπτωση από τους καλλιτέχνες που έχουν πάει από την άλλη πλευρά. Είναι καθαρά συναισθηματικό θέμα, το κόβω εδώ. Θα σας αφήσω με 2 κομμάτια για να μπορέσει να προετοιμαστεί και ο Σερπάνος για τις εναλλακτικές αξίες του. Το πρώτο κομμάτι που θα παίξουμε είναι από τους Blue Earth, το Cicero Nights, από τον ομώνυμο δίσκο τους. Η Blue Earth είναι ένα project τζαζίστικο που κατάγεται από το Σικάγο. Το τρέχει ο συνθέτης και πολυοργανίστας James Weir. Είναι ο πρώτος του δίσκος σαν αρχηγός
συγκροτήματος. Έχει παίξει σε πολλά Chicagoan συγκροτήματα. Έχει τον Πατς Ρωμανόφσκι για drummer, μεγάλη μορφή. Δύο περκασιονίστες, κιθάρα, τρομπέτα, strings. Όλα καλά. Ο Ουίρ παίζει πιάνο, πιάνο ηλεκτρικό, Rhodes, Wurlitzer, κιθάρες, μπάσα. Τέλος πάντων, καλή δουλειά. Όχι τίποτα αυτό που λέμε life changing, αλλά καλή δουλειά. Καταρχάς, για να το διάλεξω εγώ, είναι καλή δουλειά. Δεν θέλω κουβέντα επ' αυτού. Τέλος πάντων, και μετά τον, μετά τους Blue Earth, του James Weir, θα τελειώσουμε με τον Tom Skinner και τον Margaret Ann από το δίσκο του Kaleidoscopic Visions. Είναι ο δεύτερος δίσκος που έχει με το δικό του όνομα, drummer και συνθέτης. 45 χρονών, έχει πιστεύω πολλά να δώσει ακόμα, αν και ήδη η καριέρα του είναι εξαιρετική. Είχε δύο δεκαετίες σαν βασικός παίχτης σε πολλά σχήματα της λονδρέζικης jazz κοινότητας, συνιδρυτής των Sons of Kemet, για πολλούς δεν χρειάζονται άλλα πράγματα, αλλά έχει κάνει και τους Hello Skinny και τους The Smile, που είναι πιο έτσι free jazz rock, όχι jazz rock, free jazz rock. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν, σας αφήνω με αυτά τα δύο. Sorry για τα introspections, δύσκολα τα βλέπω να επαναλαμβάνονται. Επιμένω ότι ο ήλιος μπορεί να λάμπει, αλλά μερικές φορές μπορεί να υπάρχει σκοτάδι. Καλό είναι καλλιτέχνες, ακόμα και σαν τον Nick Cave ή άλλους, να φωτίζουν λίγο αυτό το σκοτάδι, και το μέσα τους και το μέσα μας. Πολλά φιλιά, απολαύστε τις εναλλακτικές αξίες του Πάνου, σήμερα λίγο διαφορετικές επίσης, και τα λέμε. Πολλά φιλιά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Κόντος Παναγιώτης, 7η σεζόν, 34ο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μεγάρο του Στράμερ. Σήμερα και για τις επόμενες δύο ώρες θα έχουμε παλιά, θα έχουμε καινούρια, θα έχουμε πολύ καινούρια, θα έχουμε επιμόρφωση, θα έχουμε σχολιασμό της επικαιρότητας, θα έχουμε τις γνωστές μας ideas και θα κάνουμε αυτό που λέει και που λένε στο χωριό μου. We will entertain you όσοι δεν πάτε εκεί στους γορίλας. Γορίλας παίζουν σήμερα, ρε φίλε. Τι κάνω εκπομπή. Μόνοι μας θα είμαστε εδώ πέρα.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι κόμιξ η
0: γορίλα. Αυτή είναι η γορίλας μας με τους Flaming Lips. Λοιπόν, καλά να περάσετε όσοι πάτε εκεί, Βερονίκη, Αρετή, όσοι τέλος πάντων. Ευάκι μου γλυκό, όσοι πάτε όλοι να περάσετε καλά, προσέχτε, γιατί θα γίνει το μακελιό το ίδιο. Εμείς εδώ στις επάλξεις για να κρατάμε συντροφιά σε αυτούς που κάθονται μέσα στο air condition. Θα πούμε και για το live. Το πρώτο κομμάτι της δεύτερης ώρας θα έχει να κάνει με το live, θα έχει να κάνει με το give, θα έχει να κάνει με καινούργιες φιλίες, καινούργιες παρέες, καινούργιες αγάπες κτλ. Πρώτη ώρα ξεκίνησε με τους Xenon και το Lies. Ένα βέλγικο new wave σχήμα. Είναι το B-side του μοναδικού του single που λέγεται Miracles από την Bleach Records το 1982. Κλέρι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα πολύ γνώριμο για όλους και θα εξηγήσω γιατί δεύτερο κομμάτι.

Και όταν προσπαθείς να τα κάνεις όλα μαζί, πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο, πρέπει να απαντήσεις στο chat, πρέπει να δεις και τις σημειώσεις σου, αλλά δεν μάσαμε. Είμαι multitasking. Multitasking. Λοιπόν, τι παίζει τώρα εδώ πέρα. Adam and the Ants, Deutschler Girls. Έβλεπα λοιπόν το Σουκού, το Τζουμπιλί. Το Τζουμπιλί γυρίστηκε το 1978 σε σκηνοθεσία του Derek Jarman. Και όταν, έχω πει και σε προηγούμενα επεισόδια, βλέπεις μια ταινία, το πρώτο πράγμα που προσέχεις τι είναι, η μουσική. Εδώ, εντάξει, το Τζουμπιλί είναι 100% punk. Είναι ένα soundtrack το οποίο θεωρώ ότι όλοι πρέπει να ακούσετε. Είναι η αποτύπωση της πρώιμης εποχής του punk και του new wave στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν διάλεξα αυτό το κομμάτι για κάποιο λόγο, απλώς επειδή είναι το πρώτο στο δίσκο. Και τι είναι το Jubilee τώρα. Είχα κάνει και, θα ξαναπούμε πάλι, αυτά τα δύο ωραία αφιερώματα στη μουσική και στο punk. Πρέπει να γράψω ένα άρθρο σε κάποια στιγμή. Πρέπει... κοπρί της έχω γίνει. Μπράβο, τέλος πάντων, λοιπόν. Η ιστορία είναι ως εξής. Είναι B-movie ως ένα σημείο, αλλά άμα αγαπάς τη μουσική δεν είναι B-movie. Είναι... δεν είναι Tommy. Δεν είναι... είναι Β, αλλά έχει μουσικάρες. Είναι ομό, είναι μονοκάμερο, όχι. Μονοκάμερο, αν το πούμε, δεν ξέρω πώς το διάλογο τα λέτε εσείς που ασχολείστε με, με τον κινηματογράφο. Λοιπόν, η υπόθεση είναι ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ η πρώτη ταξιδεύει 400 χρόνια μπροστά στο μέλλον και ανακαλύπτει ότι στο Λονδίνο κυριαρχεί η διαφθορά και μια συμμορία πανκ κοριτσιών με επικεφαλής μια νέα μονάρχη που είναι η μονάρχης του πανκ. Δείτε το, έχει την πλάκα του. Για μένα δεν είναι μόνο πλάκα, έχει και μουσικάρες, οπότε ένας λόγος που το βλέπω, θα ξαναπώ, είναι και οι μουσικές. Και ο Τζάρμαν είναι τεράστιος τώρα σκηνοθέτης, δεν το συζητάω. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά τα πράγματα. Δεν τολμάω να ανοίξω το στόμα μου μπροστά σου. Μη γελάς. Άκου. Και θα το πω αυτό μετά, στη δεύτερη ώρα. Βαρέθηκα τους ανθρώπους που τα ξέρουν όλα. Και δεν ακούνε και στο τέλος δεν μαθαίνουν τίποτα, φίλε. Και στο τέλος δεν ξέρουν και τίποτα. Λοιπόν, το ξέρω ότι δεν είσαι αυτό. Δεν το λέω για σένα. Το λέω για μένα που σε ακούω και δεν τολμάω να μιλήσω. Λοιπόν, Adam and the Ants, φυσικά δεκαετία 70, αρχές 80, τέλη 70, τέλη 80. Γεια σου, Μπιλάκο. Ants στην αρχή, από το 77 έως το 82, παίξανε όλο και όλο, για μένα, επιτομή του pro-new wave, ας το πούμε, κινήματος της Αγγλίας και της Ευρώπης γενικότερα, έτσι. Κάτι είχε ξεκινήσει Βέλγιο και Γερμανία, νομίζω, σαν αφορά το New Wave τότε. Έλα, αρκετά τα πάω. Τι έχω τώρα, κάτσε, έχω μείνει στο πρώτο τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, θα πούμε και καμιά βλακεία μέχρι να φύγει ο Ηράκλης. Όχι ότι ο Ηράκλης είναι συνώνυμο της βλακείας, απλώς περνάω καλά όταν γελάμε μαζί, έτσι. Για να πιάσω τα σοβαρά... Τι είπα τώρα, ρε φίλε, για να πιάσω τα σοβαρά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα έχουμε και κάποια σοβαρά πραγματάκια στην πορεία, αλλά τουλάχιστον όσο ο Ηράκλης είναι εδώ, θα πούμε και καμιά βλακεία. Θα σε ξεκινήσω τώρα με Εκουαδόρ, γιατί έχει και Μουντιάλ τώρα που δεν το στηρίζουμε φυσικά, γιατί είναι Μουντιάλ του Τραμπ. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, Rebel Ain't No Use, Ολλανδία, έπαιξαν όλη τη δεκαετία του 80, κυκλοφόρησαν ένα σουγκλάκι και ένα άλμπουμ. Αυτό είναι η πρώτη τους κυκλοφορία το 1982. Τι είναι, αρετούλα μου, φεύγεις. Bye bye my boy, πάτε στην αυλία. Λοιπόν, θα τα ακούσεις το Mixcloud, θα έχεις αναφορά την επόμενη ώρα. Γκορίλας δεν είναι αυτή, ρε. Γκορίλας. Γκορίλας. Και εγώ νόμιζα ότι είναι μαϊμούδες καρτούν. Αλλά είναι μπάντα. Και είναι μπάντα που έχει και κόσμο, έτσι. Πολύ κόσμο. Sold out δύο φορές και τέτοια. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, όχι. Είχανε marketing και μουσικές. Εντάξει, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Άμα εξαιρέσεις τους Έλληνες. Τους Έλληνες της τραπ. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι έχει άποψη. Όχι, αυτό λέω. Όχι, ο Έλληνας που πάει στην τραπ, ρε φίλε, δεν έχει. Όχι, είναι βλακεία.
1: Κοιτάξτε, μου είχαν πει το κλασικό ότι λέει ότι είναι, λέει, τα συγκροτήματα τα δεύτερα που γνωρίζουν μεγάλη καριέρα στην Ιαπωνία. Είναι και η Ελλάδα σαν Ιαπωνία, όπου το συγκρότημα μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 400 οπαδούς στην Αγγλία και 2.000 στην Αθήνα. Καλοί είμαστε, μωρέ, καλοί είμαστε.
0: Εγώ ξαναλέω πάλι, είμαι κόκκινος όσον αφορά το συγκεκριμένο πράγμα. Όλα τα υπόλοιπα τα δέχομαι. Ακόμα και τα μπουζούγια, φίλε. Εντάξει, δεν το συζητάω. Έχουν άποψη. Όχι τα τωρινά, τα παλιά. Όχι, τώρα δεν υπάρχουν μπουζούκια. Τα παλιά μπουζούκια που ο άνθρωπος πήγαινε επειδή είχε θέματα. Και πήγαινε. Έτσι, τον πόνο του, τα πιάτα του, τα τριαντάφυλλα του, τα κόλπα του, όλα του, τέλος πάντων. Να καταλήξουμε, σε παρακαλώ, στους Γκορίλας. Άρα ο κόσμος που πάει δεν είναι χάζος. Εντάξει, υπάρχουν και οι φασέοι, υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά για να πηγαίνει τόσος κόσμος, κάτι καλά κάνουν, έτσι. Κάποια τρύπα κλείνουν. Το ίδιο είπα και για τους Biscuit, παρόλο ότι δεν φερθήκανε και πολύ καλά. Λοιπόν, άκου τώρα. Εκουαδόρ, έτσι. Η εθνική ομάδα της χώρας βρίσκεται στον όμιλο με την... Βρίσκεται στον όμιλο με την ακτή Ελεφαντοστού, με το Κουρασάο και τη Γερμανία. Και θα προκριθεί στην επόμενη φάση. Και τι έκανε λοιπόν ο πρόεδρος της χώρας, τι έπαθες? Κοκκινίζω. Α, φωνάζω. Εντάξει, συνηθισμένοι είναι, όλο φωνάζω, εγώ δεν κάνω και τίποτα. Λοιπόν, τι έκανε ο πρόεδρος της χώρας, να τον αναφέρουμε κιόλας και να τον μνημονεύουμε. Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωσε ότι μέχρι το φινάλε του τουρνουά, στις 19 Ιουλίου, θα καταργηθεί το ΦΠΑ στην πύρα. Κάτι που σημαίνει πως η τιμή της θα μειωθεί 20%. Αυτά είναι λαϊκά μέτρα. Δηλαδή, εμείς δεν συμμετέχουμε στο Μουντιάλ. Βλέπουμε όμως. Εμείς δεν βλέπουμε. Λέμε τώρα, ακολουθούμε αυτούς που βλέπουμε. Κατέβασε την πύρα.

Λοιπόν, back to back, δύο καινούργιες μπάντιτσες, σχετικά καινούργιες. Τι ψάχνεις τώρα? Συνεχίζω εγώ. Δεν σε ενοχλώ τίποτα? Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Gimmick, Links in the Same Broken Chain, λέγεται το κομμάτι. Η Gimmick είναι από το Bristol. Κυκλοφόρησαν επιτέλους το debut, το album τους από την Drunken Sailor Records. Είχαν ένα demo και δύο 7-inch συγκλάκια στα 6 χρόνια της ζωής τους. Το New Tradition, λοιπόν, είναι ένα album 12 τραγουδιών που κυκλοφόρησε 3 Ιουνίου του 2020. 26 και Resignators και το Sugar High από τη Βικτόρια της Αυστραλίας. Από τα μέσα του 10 η συγκεκριμένη μπάντα, με πολλές αλλαγές στο line-up τους. Τι κάνεις τώρα? Δεν θέλω. Μην με ενοχλείς. Άσε με. Ο CD με πιάσε τώρα. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα, λοιπόν, είναι το album Sugar Kicks and Tributes το 2025 και ένα το στην ιστορία τους σαν μπάντα. Έχουν και άλλα τόσα συγκλάκια. Λοιπόν, ένα κομμάτι και μετά να πιάσουμε και το θέμα της εβδομάδας. Δεν θα βγεις ακόμα. Έχουμε το θέμα της εβδομάδας, έτσι.

0: Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση που είπα τώρα στον Ηράκλειο όσον αφορά τα γυναικεία φωνητικά αυτά, αλλά μπορείτε να φανταστείτε τι έχω στο μυαλό μου και πώς το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Βασιλίσκο το σχήμα, Ray Basilisco το κομμάτι, ένα ανερχόμενο medieval punk σχήμα από τη Βόρεια Ισπανία. Αυτό είναι ένα καινούριο έργο που παίζει. Πριν δύο επεισόδια είχαμε παίξει πάλι medieval punk από την Ισπανία. Είναι επηρεασμένη από τα βιβλία της Ισπανικής Επανάστασης γενικότερα, και οι Γάλλοι το έχουν σε ένα σημείο, όχι τόσο έντονα όσο οι Ισπανοί. Έχουν δημιουργήσει ένα καινούριο ήχο, τέλος πάντων αυτό το ψηλό dark που θα μπορούσε να γίνει metal ή new wave, αλλά παραμένει λίγο punk και λίγο oi. Εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε και τη συγκεκριμένη που μας τα κάνει ρόιδο. Λοιπόν, ομώνυμο debut το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε 17 Ιουνίου του 26, post-punk, punk και μεσαιωνικές μελωδίες, αυτό που προείπα. Λοιπόν, μεσαιωνικές μελωδίες, έτσι, θα σε βάλω τώρα στην κουβέντα της μουσικής και ειδικά της jazz που ασχολείσαι, έτσι. Παίζει και ο Παϊτέρης. Ξεβράκωμα ρε φίλε, ξεβράκωμα και ο ένας στον άλλον και οι άλλοι στον άλλον και γενικότερο ξεβράκωμα όμως. Δηλαδή, να πάει σε ένα καταβλισμό να δει πως ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζουν ότι είναι δικιά μας, σημείωσε ο Βασίλης Παϊτέρης. Μήνυση η Λατινοπούλου. Εγώ θα τους λέω γύφτους. Απάντησε. Έχετε γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε? Και ποιοι τη βάλανε τελικά μέσα στη Βουλή? Οι ίδιοι οι τσιγκάνοι που τους λέει γύφτους, που κάνει τώρα μικροπολιτική, που κάνει λαϊκίστικη πολιτική, προσπαθεί να γίνει Κασιδιάρη στη θέση του Κασιδιάρη, αλλά ο Κασιδιάρης το Σεπτέμβριο που θα βγει τώρα θα πρέπει να αλλάξουμε χώρα σιγά σιγά. Θα το πούμε και αυτό στην πορεία για την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Γιατί φυσικά, και όπως ξέρεις, ναι, μπορεί να βγάλεις τον πολιτικό από τη γυφτιά, αλλά τη γυφτιά από τον πολιτικό δεν τη βγάζεις. Το θέμα είναι ποιο τώρα. Εμείς δεν τα έχουμε με τους γύφτους, δεν τα έχουμε με τους τσιγκάνους, όπως θέλετε πείτε τους. Εγώ για μένα προσωπικά, ο Παϊτέρης αυτό που είπε, ο γύφτος είναι ο σιδεράς, ο βρώμικος. Και όλα αυτά τα δέχομαι. Οι κουλτούρες για μένα είναι συγκεκριμένες. Εγώ, όποιος με ενοχλεί, έχει πρόβλημα. Όποιος με ενοχλεί, δεν είχα πρόβλημα. Αλλά άμα με ενοχλείς, έχει σοβαρό πρόβλημα. Έτσι, όσοι με ξέρετε, τι εννοώ. Ναι, ο σιδηρουργός. Λοιπόν, πάρε το μικρόφωνο. Τι θες να πεις?
1: Θέλω να σου πω ένα πάρα πολύ ωραίο, αλλά χρειάζεται λίγο να είσαι εξοικειωμένος με αυτά. Φαντάζομαι ότι κάποιοι από τους τύπους που γουστάρουν τις εκπομπές σου θα ξέρουν και τον Γκίντεμπορ, τον ηγέτη της καταστασιακής διεθνούς. Ο Γκίντεμπορ λοιπόν είχε κατενθουσιαστεί όταν Γάλλοι τσιγκάνοι του εξήγησαν ότι το ψέμα ανάμεσα στους τσιγκάνους δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν μεταξύ τους μιλάνε τη γλώσσα τους, δεν λένε ποτέ ψέματα ο ένας στον άλλον. Αντιθέτως, θεωρούν σχεδόν υποχρέωσή τους να λένε ψέματα στους απ' έξω. Δεν είναι συγκλονιστικό?
0: Αφού είναι κάστα που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Όπως γενικότερα αυτό παίζει σε όλες τις φυλές. Αυτή είναι μια παραδοσιακή φυλή. Γιατί η κριτική είναι άλλο, γιατί οι μανιάτες είναι άλλο. Δηλαδή δεν μπορούν να κατηγορούν κάποιους. Δεν είναι παραβατική η κριτική, δεν είναι παραβατική οι μανιάτες. Απλώς τους ανθρώπους αυτούς τους έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού, που λέει ο λόγος τώρα Θεού, γιατί άμα υπήρχε και αυτός δεν θα τους αφήνανε. Αλλά είχε πολύ πλάκα γιατί βγαίνει ο Παϊτέρης σήμερα. Είναι θρησκή, ναι. Βγήκε ο Παϊτέρης σήμερα και γύρισε και είπε: με ένα καφέ και μια συγγνώμη, όλα λύνονται. Κέρασε με ένα καφέ, πες μου μια συγγνώμη κυρία Λατινοπούλου και θα σε ξαναβάλουμε στη Βουλή. Τι έχω τώρα, το έχω. Πάμε.

2026 συγκλάκι για τους καινούριους Καναδούς. Ο Ραζ Ντασιέ, ευτυχώς δεν είναι αρετή να με κράζει τώρα. Μάρτς ου Κρεβέ, το κομμάτι. Κρεβέ έχει, ο Κρεβ. Κρεβ, ναι, έχει Αξόν Τεγκιού, ορίστε, τάπα. Λοιπόν, μην ξαναπιάσουμε την ιστορία πάλι με την Γαλλική Ακαδημία. Έχει καταντήσει γραφική. Έχουν άλλο ένα το 2024. Και πέρσι το είχαμε φιλοξενήσει στο 7ο επεισόδιο αυτής της σεζόν. Έχουν άλλο το 24 και ένα συγκλάκι πέρσι. Το είχαμε φιλοξενήσει στο 7ο επεισόδιο αυτής της σεζόν και έλεγα ότι είμαστε σε αναμονή για καινούργια κυκλοφορία, οπότε βγήκα αληθινός. Βγάλανε και συγκλάκι. Σκατά τα έκανα. Τι ήθελα να πω τώρα. Γαλλία τώρα, έτσι. Άκου τώρα τι παίζει στη Γαλλία. Όχι, κομμάτι και μετά.

Πολύ καλά του είπε ο Ηράκλης. Κουρδισμένοι. Μπαντάρα. Μπαντάρα, μπαντάρα, ολοκένουργοι. Είναι η Bilks, το Today είναι το κομμάτι που ακούσαμε. Βετεράνοι του είδους από το Seattle της Washington. Κυκλοφορήσανε δύο κομμάτια στο Bandcamp έτσι για να δουν εντυπώσεις πιθανότατα. Δεν ξέρω, επειδή μπορούσανε. Φιλοξενήσαμε το ένα από αυτά πριν μερικά επεισόδια και επιτέλους αυτό είναι το ντεμπούτο EP τους που λέγεται Swiss Army Punk Machine. 17 Ιουνίου 2026. Είμαι ολοκένουργιος, είμαι ολόφρεσκος σήμερα. Έχω κάνει δουλειά το Σαββατοκυριακό, γιατί προσπαθούσα όλο αυτό το Σαββατοκυριακό να κάνω αποσυμπίωση από στενάχωρα γεγονότα. Οπότε έπεσα με τα μούτρα στη μουσική. Όχι, όχι, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Αυτά θα γίνουν αυτό. Αυτό το ανακάλυψα χτες. Το Σαββατοκύριακο ήμουνα λίγο κάπως, οπότε έπεσα με τα μούτρα στη μουσική. Οπότε ανακάλυψα και καινούργιες ημερομηνίες. Όχι, ανακάλυψα. Ανακάλυψα καινούργια κομμάτια σε καινούργιες ημερομηνίες. Θα χάσω τον μπούσουλα πάλι. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για τη Γαλλία. Το θέμα είναι ότι ο καύσωνας έχει πάει βόρεια. Εμείς την έχουμε γλιτώσει. Εντάξει. Τι έχει γίνει τώρα όμως. Ο συνέταιρός μου τώρα είναι για δουλειά στις Βρυξέλλες. Αποφασίσαμε να πάμε χώρια. Να κάτσω εγώ εδώ να πάει εκείνος. Δεν αντέχει. Έχει 39 βαθμούς, φίλε. 39 βαθμούς με ποτάμι και φουλ πράσινο. Αναπνέει γρασίδι. Καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα. Έχει φρικάρει ο άνθρωπος. Όπου δεν έχουν και κλιματιστικά, όπως πέρσι που πήγα στην Ελβετία, τα κλιματιστικά απαγορεύονται. Επιτρέπονται μόνο σε δημόσιους χώρους, σε μέσα μαζική μεταφοράς και σε ξενοδοχεία. Εστιατόρια, πηγαίναμε μέσα να φάμε και λιώναμε. Δηλαδή, όχι να φας δεν ήθελες. Τώρα αλλάζει το εργάκι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Τώρα, περίμενε τώρα, γιατί κάπου έχασα το στικάκι μου. Αντεβρέσαι, το κάτσα να το βγάλω. Να το ξαναβάλω. Γιατί έχει τίποτα άλλο, δεν θα έχετε μουσική μετά. Α, όχι, το έχω το επόμενο. Το έχω βρει το επόμενο. Λοιπόν, ας το βρω μετά. Όπου, άκου τώρα, έτσι, έχουν νεκρούς στη Γαλλία. Από τι όμως, το 50% οι νεκροί, παραπάνω από 40, όπου το 50% είναι ανήλικα, έχουν πνιγεί, κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια, λίμνες και όλο αυτό γενικότερα. Γιατί δεν έχουν μάθει να κολυμπάνε, φίλε. Δεν κολυμπάνε, όχι, δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Το ποτάμι δεν είναι επικίνδυνο εκεί που κάνουν. Δεν είναι ποτάμια τώρα που στο βουνό, είναι φυσιολογικά. Όπου τώρα ξεκινάνε μια καινούργια καμπάνια να μάθουν στον κόσμο, στους πιτσιρικάδες δηλαδή, σε πισίνες και τέτοια μέσα από τα σχολεία, να κολυμπάνε γιατί δεν ξέρουν κολύμπι. Δεν το έχουν αυτοί. Πολύ, και εμείς το ξέρω πολύ, αλλά εμείς εντάξει, έχουμε ρηχές θάλασσες, δεν έχουμε Ατλαντικό, με κατοικήματα 3 μέτρα. Αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, πάνω που λιώναμε εμείς, θα έρθουν σε εμάς διακοπές για να μην λιώνουν. Και πάλι τουρισμό δεν έχει. Τέλος πάντων, μην αρχίζουμε αυτή την κουβέντα. Έχω κομμάτι, το βρήκα για το στικάκι, άντε πάμε.

Back to back λοιπόν, Activation on the Outside 2026 demo από το καινούριο σχήμα από το St. Louis to Missouri. Καλορίζει και λοιπόν. Ό,τι έχουν κάνει, αυτό που έχουν κάνει μέχρι τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Bull Brigade, Ragazza con noi. Άντρα σαν εμένα. Ragazza, πιτσιρικά σαν εμένα. Πιτσιρικά, κοπέλα. Κοπέλα σαν και εμένα, σαν και εμάς. Ραγκάτσα. Ραγκάτσι είναι ο άντρας, μάλιστα. Λοιπόν, οι πολλοί άντρες. Μάλιστα. Αρετή νούμερο 2. Έχω σένα με τα ιταλικά, έχω την άλλη με τα γαλλικά. Λοιπόν, Bull Brigade είναι από τους Banda del Rione το 2000 και τους Young Gun από το 1994, δύο εμβληματικών ιταλικών punk συγκροτημάτων, όχι punk συγκροτημάτων, το Ρίνο. 2026 άλμπουμ Perché non si sa mai, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ορίστε, το έχω κάνει Google Translate αυτό. Και δεν είναι το καλύτερό μου από αυτούς, αλλά γενικότερα απαιτείται η παρουσίασή του. Έχουν πάρει ένα δρόμο λίγο πιο pop για τα γούστα τα δικά μου. Βέβαια είναι Bull Brigade, οπότε είναι αναμενόμενο να παιχτούν στην εκπομπή. Είναι το τέταρτό τους από τότε που ξεκίνησαν... Τι άλλο θέλω να σου πω τώρα. Φεύγεις τώρα εσύ. Να σου πω εδώ τώρα. Όχι, θα βάλω κομμάτι γιατί δεν βρίσκω τι θέλω να σου πω. Listen you fuckers, you screwheads. Here's a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the

Λοιπόν, Detonation και το Kill, ένα καινούριο punk oi σχήμα με έδρα τη Δρέσδη της Γερμανίας, κυκλοφόρησαν τον debut το επί τους το 2026, πριν λίγες ημέρες, πρώτη κυκλοφορία λοιπόν το Kill. Μου έχει βγάλει ένα κλασικό punk rock δεκαετία 80 με επιρροές second wave oi, και έχουν και αυτό το, την darky like του post-punk, είδομεν. Σαν πρώτη φάση μου αρέσανε ιδιαίτερα και πήρα στα χέρια μου μόλις τώρα Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 2021-2023. Είχαμε τυπώσει λοιπόν leaflet πώς να προστατεύεστε από... Τρίπτυχο είναι κιόλας, ούτε που ξέρω πόσα εκατομμύρια θα στήσει σε αυτό το πράγμα. Εκτός λοιπόν από το να μην πίνετε μπύρα γιατί ανεβάζει το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπεται και έρχονται τα κουνούπια κοντά σας, έχουμε τώρα και συμβουλές από το κράτος και λέει να φοράμε ανοιχτόχρωμα μακριά και άνετα ρούχα, να τοποθετούμε σίτες στα παράθυρα και τις πόρτες, να βάζουμε κουνουπιέρα στα μωρά. Αυτό το πληρώσαμε εμείς, έτσι. Λοιπόν, να χρησιμοποιείτε, λέει, ανεμιστήρες ή κλιματιστικά γιατί ο αέρας μειώνει τη δραστηριότητα των κουνουπιών. Να ποτίζετε πρωινές ώρες. Και να χρησιμοποιείτε φιδάκια, ταμπλέτες, εντομοκτώνα για το χώρο. Αυτό το πληρώσαμε. Δηλαδή είναι... Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και λέει επάνω, 2023 και το βγάλαν τώρα. Και είναι για το... Για την Ελληνοσία, λέει, πρέπει πραγματικά αυτό το πράγμα πρέπει να το πάρετε στα χέρια σας. Έχει να κάνει με ηλιθίους, δεν ξέρω γιατί το βγάλανε, ξέρω δηλαδή γιατί το βγάλανε, αλλά προτιμώ να μην μπω στη διαδικασία να το πω. Κάποιοι τα πήρανε χοντρά από αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω πια, κουράστηκα.

Κάτι από τα παλιά, σχετικά παλιά, Distorted Truth και Upside, Melbourne, Αυστραλία, αυτό ήταν το demo του το 2005. Έχουν και ένα άλμπουμ που το περιλαμβάνει, που λέγεται This is the life your religion has made. Το 2009 συνεχίζουν τα live στη γειτονιά τους εκεί στη Μελβούρνη, χωρίς δυστυχώς κάτι καινούριο, τουλάχιστον σε βινήλιο ή στο Bandcamp. Και θα κλείσουμε τώρα την πρώτη μας ώρα με τους Snowheads από το Richmond της Virginia. Θα ακούσουμε το

0: Thank you very much.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν τη δεύτερη ώρα, 7η σεζόν, 34ο επεισόδιο Alternative Values από το ραδιομέγαρο του Strummer. Nick Cave and the Bad Seeds, Joy. Live το κομμάτι το συγκεκριμένο. Είχα να διαλέξω ένα κομμάτι από τη χθεσινή συναυλία και διάλεξα αυτό, εμπειρία για άλλη μια φορά, για όσες φορές και να έρθει ο Cave στην Ελλάδα και οπουδήποτε και να εμφανιστεί, το live του δεν είναι ποτέ ίδιο. Ακόμα και αν ακούσεις τα ίδια κομμάτια, έχεις μια αίσθηση ότι τα ακούς για πρώτη φορά. Ήμουνα με πολύ καλή παρέα, τις ευχαριστώ πολύ, με ανθρώπους καινούριους, αλλά σαν να τους ξέρω χρόνια και που πάντα ήθελα να έχω δίπλα μου και τώρα τις έχω. Κάθε φορά που βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, τον Nick Cave μαζί με τους Bad Seeds ή και μόνο του, μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Ο τρόπος που έπαιξαν εχθές δεν ήταν ο ήχος μου, αλλά έγινε. Και γι' αυτό το κομμάτι... Και γι' αυτό και το κομμάτι που διάλεξα, που δεν είναι και από τα καλύτερά μου, είναι από το τελευταίο τους δίσκο, το Wild God, αλλά η αρετή μου είπε απλά άκου τους στίχους. Και φυσικά συγκλονίστηκα και δάκρυσα, πραγματικά δάκρυσα, και ανακάλυψα αυτό το καινούριο που είχε να μου δώσει εκείνη τη στιγμή ο Nick Cave. Η αρετή λοιπόν μου έστειλε και αυτό το κείμενο το βράδυ. Το κομμάτι πραγματεύεται τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο βαθύ θρήνο και την έβρεση της λύτρωσης. Ο Cave έχει βιώσει τεράστιες προσωπικές απώλειες, τους θανάτους των γιών του, Arthur και Jethro, και το τραγούδι λειτουργεί ως μια συνειδητή απόφαση να επιλέξει κανείς τη χαρά. Περιγράφουν μια μεταφυσική εμπειρία, όπου ένα φλεγόμενο αγόρι με γιγάντια αθλητικά παπούτσια και αστέρια γύρω από το κεφάλι του, συγχωρέστε μου λίγο τη συγκίνηση, όλοι έχουμε παιδιά, μια ξεκάθαρη αναφορά στη μνήμη του γιού του, κάθεται στο κρεβάτι του και λέει: «Περάσαμε όλοι πολύ θλίψη, τώρα είναι η ώρα για χαρά». Το live χτες ήταν αφιερωμένο σε αυτούς που θεωρούν τα ξέρουν όλα και ποτέ δεν έμαθαν τίποτα, γιατί ποτέ δεν άκουσαν πραγματικά. Πάμε στα δικά μας.

No Idea λοιπόν και Social Syndrome, ένα punk οϊσχήμα που σχηματίστηκε στη Νέα Ζηλανδία το 1983, μετακόμισε στην Αυστραλία πριν διαλυθεί εκεί το 86-87, έβγαλα μια κασέτα το 1984 και ένα συγκλάκι σε βινήλιο ένα χρόνο μετά. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν από την κασέτα τους με τίτλο Whatsoever, που δεν υπάρχει περίπτωση να τη βρει κάποιος ever, και άμα τη βρει ούτε που ξέρω. Πρέπει να μπω στο τρίπ της εκπομπής πια, γιατί μπήκα στο χθεσινό live, οπότε λίγη μουσικούλα και μετά θα αρχίσω πάλι τα ίδια.

0: Jerry's Kids, Is This My World, ένα αμερικάνικο hardcore punk σχήμα από τη Βοστόνη της Μασαχουσέτης, εκεί αρχές των 80's, πορές αλλαγές στο line-up τους 10 χρόνια που έπαιξαν, ήταν λίγο μυστήρια τα μέλη τους. Κάποιοι από αυτούς φτιάξανε και τους Gangrene, μια thrash hardcore μπάντα εκείνης της εποχής που υμνούσε την μπύρα, φυσικά, τι άλλο. Beer is good. Πρώτο και εμβληματικό για τον ήχο ομότιτλο άλμπουμ τους το 1983. Έχουν και άλλο ένα σιγκλάκι, μια μπάντα που έχει αφήσει περισσότερο από μια παράγραφο στα βιβλία της μουσικής. Θεωρώ. Τι έχω τώρα, πού είναι, εδώ είμαστε.
1: More fate rolling one.

Αυτή ήταν η Flower Leopards και το Has Hate Been Kind Enough, ένα αμερικάνικο horror punk rock σχήμα από την Καλιφόρνια, εκεί μέσα, αρχές με μέσα του 80, παίξανε για 10 χρόνια μέχρι τα μέσα του 90, κάναν και ένα reunion πριν 2 χρόνια, αυτά τα γνωστά reunion που περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τις μπάντες και ή θα βγουν φόλα ή θα χοροπηδάμε μέχρι να τελειώσει όπως με τους Circle Jerks. Πάρα πολλές αλλαγές στο line-up τους. Περάσανε μουσικοί όπως ο Tony Adolescent από τους Abandoned και τους Adolescents, ο Matt Young από τους Abandoned, τους Channel 3 και τους Distillers και άλλοι πολλοί. Αυτό ήταν το πρώτο του συγκλάκι το 1985. Έχουν άλλα 2 και 4 άλμπουμ. Και για να μην ξεχάσω, επειδή είμαι έτοιμος να αλλάξω και ύφος, και με αυτό το κομμάτι θυμήθηκα ότι το Σάββατο Wake Up The Neighbors, τα δύο αδέρφια μου, ο Άκης και ο Ντάσκ, ο Γιώργος, παίζουν μουσική στην Πάνω Πλατεία, στο Sorry Mom, στην Αγία Παρασκευή, στο στέκι μας. Όχι punk, punk, hardcore, όλο αυτό το έργο. Πολλές μπύρες, όσοι πιστοί προσέλθετε. Δεν έχει είσοδο, έτσι. Βλακία ήταν αυτό. Αλλά θα ακούσετε μουσικάρες και θα πιείτε μπύρες σε πολύ καλές τιμές.

2026 κυκλοφορία για τους αγέραστους Άγγλους Dogshit και το Breakout, αυτό το καταπληκτικό ομότιτλο άλμπουμ που είναι και το δεύτερο από τα τέλη του 90 που παίζουν. Έχω και τέσσερα συγκλάκια. Μπαντάρα, πολύ αγαπημένοι και ευτυχώς που μένουν στα ίδια και τώρα το 2026. Και μια και λέγαμε για μπύρες πριν και Sorry Mom και Wake Up the Neighbors το Σάββατο. Διάβαζα ότι παλιά η μπύρα ήταν αφροδισιακή. Και λέω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται, γιατί πριν το 18ο αιώνα η μπύρα στην Ευρώπη αρωματιζόταν συχνά με ένα μείγμα βοτάνων γνωστό ως γκρούιτ. Αντί για λυκίσκο λοιπόν, βάζανε αυτό το μείγμα που λεγόταν γκρούιτ. Η σύνδεση του γκρούιτ διέφερε από περιοχή σε περιοχή, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις περιλάμβανε βότανα με διεγερτικές ιδιότητες, γεγονός που πιθανώς να συνέβαλε στην αντίληψη ότι η μπύρα μπορούσε να λειτουργήσει ως αφροδισιακό. Εντάξει, τις αναστολές, άμα πιείς και πολλές, όχι πάρα πολλές, πολλές τις βγάζει. Τώρα αφροδισιακό μπορεί να ήταν τότε, γιατί το γκρούιτ έγινε τώρα λυκίσκος, που είναι πιο ηρεμιστική η δράση του. Οπότε δεν έχει σχέση με την προηγούμενη συσχέτιση της μπύρας με τη διέγερση. Για μένα όμως συνεχίζει να έχει. Διαγερτική είναι η μπύρα.

Back to back, No Parole και το Grey Skies, New Jersey, από τις αρχές του 10 και κυκλοφόρησαν και το demo τους το 2015. Αυτό είναι το δεύτερο συγκλάκι τους και έχουν άλλο ένα λίγο μετά. Και το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 2020, γνώριμη φυσικά των συγκεκριμένων επεισοδίων, και η Splatter Pattern με το Scum of the City, ένα καινούριο σχήμα από το Milwaukee του Wisconsin. Παίζουν από το 2020, όπου και κυκλοφόρησαν και αυτό το demo τους, και το 2023 κυκλοφόρησαν και άλλο ένα συγκλάκι με τρία κομμάτια που δεν συμπεριέλαβαν στο πρώτο. Αυτό που ακούσαμε ήταν φυσικά το πρώτο τους, το demo του 2023. Ήθελα να πω τώρα... Θα το πω. Έχει μεγάλη πλάκα. Ήθελα να το κρατήσω... με τον Ερακλή, να το πούμε αυτό, αλλά δεν τον πρόλαβα. Η κληρική της Ελλάδος, λοιπόν, που πήρανε και διπλάσιους μισθούς, τι κάνανε, φτάσανε 4,5-5 χιλιάρικα από το ελληνικό δημόσιο, όχι από την τσέπη τους, γιατί έχουν δικό τους ταμείο, αλλά τα τρώνε αλλιώς αυτοί, μπήκανε στη μάχη ενάντια στους λαοκέφαλους. Οπότε ξεκινήσανε στην Εύβοια δεήσεις και προσευχές και αγιασμούς των υδάτων για να αντιμετωπιστεί η κρίση των λαγοκεφάλων. Την Κυριακή στην Εύβοια ακούστηκε ψαλμός που προστατεύει ενάντια σε κάθε κακό, που είναι ο ψαλμός ο 90, για τον οποίο είχε απευθύνει κάλεσμα ο ιερέας. Οι δεήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο Σαββατοκυριακό, για όσους θέλετε να πάτε, αυτό το Σαββατοκυριακό δηλαδή, θα είναι σε Βραβρώνα και Μαραθώνα, γιατί η Εκκλησία θεωρεί, οι παπάδες, η Εκκλησία δεν ξέρω, μπορεί να πρέπει να τα διαχωρίσω λίγο αυτά, αν και δεν νομίζω, θεωρεί τους λαγοκέφαλους κάτι δαιμονικό.

Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Απατρίδας, λοιπόν, απατρίδας, Δεσκαμπάνα, Δεσκαμπάνια. Ένα σχήμα που σχηματίστηκε το 2024 από μέλη συγκροτημάτων Μέδρα την Μπογκοτά, της Κολομβίας. Παίζουν punk, hardcore, ska, oi, όλα αυτά. Μετακομίσανε στο Μοντρεάλ και λένε οι ίδιοι στο Bandcamp: είμαστε Λατινοαμερικάνοι μετανάστες στο Μοντρεάλ. Αυτό είναι λοιπόν ένα mini album που βγάλανε που λέγεται Agro Kids το Μάιο του 2026. Με 6 κομμάτια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ διάλαξα αυτό το Δεσκαμπάνια. Όσοι είσαστε αυτού του ύφους και του ήχου, θεωρώ ότι πρέπει να το ακούσετε. Και αυτοί που θεωρείτε ότι η λαγοκέφαλη είναι δαιμονική, πόσο μάλλον.

0: The music dance experience is officially canceled.
1: Και η πλάκα είναι ότι μόλις τώρα, δηλαδή είμαι αυτό multitasking, θα το διαβάσω, έχει μεγάλη πλάκα. Όταν λες για μπύρες εμφανίζονται τα πιο παρανοϊκά. Λοιπόν, να πούμε για την μπάντα πρώτα απ' όλα, που είναι υπέροχη, Systemic Collapse, Total War το κομμάτι, Portland, Oregon, τα γνωστά. Τρομερή σκηνή του ήχου. Από το 2022 παίζουν δύο συγκλάκια, το 24 και το 25 αντίστοιχα. Αυτό είναι ένα καινούριο κομμάτι που κυκλοφόρησαν 10 Ιουνίου του 26. Είναι αυτά τα flash που πετάει το Bandcamp σε μπάντες που ακολουθείς. Άρα έρχεται καινούρια κυκλοφορία. Λοιπόν, Φλόριντα. Μόνο εκεί μπορεί να γίνουν αυτά τώρα. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τύπος. Το έβλεπα τώρα και το βίντεο, γιατί κάτι κοίταγα και μου βγήκε αυτό. Να μου πεις κάνεις εκπομπή και κοιτάς κάτι, έπρεπε να κοιτάξω κάτι τέλος πάντων. Και, λοιπόν, ο τύπος είναι αδιάφορος για το τι συμβαίνει τριγύρω του, για τον νόμο, για το οδηγούς άλλους και όλα αυτά, οδική ασφάλεια. Πήγαινε με 150-160 χιλιόμετρα την ώρα, μίλια, χιλιόμετρα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα. Και προσπερνάει περιπολικό της τροχέας. Που οι άνθρωποι βρισκόντουσαν εκεί πέρα, άνθρωποι. Αυτοί οι τύποι τέλος πάντων βρισκόντουσαν εκεί πέρα και περιπολούσαν. Οπότε ξεκινήσαν να τον κυνηγάνε. Τον ακινητοποιήσανε λίγο πιο πέρα, γιατί ψιλοσταμάτησε κι αυτός, δεν το τράβηξε παραπάνω, για να του κάνουν έλεγχο. Λοιπόν, και δίπλα στο συνοδηγό, στη θέση του συνοδηγού, είχε... Συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Σήμερα τα συναισθήματα ανεβοκατεβαίνουν. Έτσι, μία δακρύζουμε, μία γελάμε, αλλά έτσι είναι αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, είχε ανοιχτά, είχε μάλλον πεταμένα, ανοιχτά και πεταμένα, 34 κουτάκια μπύρες που έπινε καθώς οδηγούσε. 34 κουτάκια. Ο τύπος με 34 κουτάκια ήταν σε θέση να οδηγεί. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αλλάζω λίγο ύφος τώρα, γιατί θέλω να ακούσω αυτό το κομμάτι. Είναι κομμάτι Σφίνα.

Αν και όλοι ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί που ακούσαμε, θα μείνω σε αυτούς για να πω ότι είναι ένα αγγλικό punk σχήμα που σχηματίστηκε το 1976 στο Λονδίνο. Dave Vanian φωνητικά, Brian James κιθάρα, Ray Burns ή Captain Sensible μπάσο και μετά κιθάρα και ο Chris Miller ή Rat Scabies στα τύμπανα. Το συγκρότημα ήταν το πρώτο βρετανικό punk σχήμα που κυκλοφόρησε single ever, το New Rose, το 1976. Φυσικά μιλάω για τους Damned. Ακούσαμε το Don't Cry Wolf. Στα 80's πήγαν σε πιο ψυχεδελικό και γοτθικό ήχο. Αυτό που ακούσαμε ήταν το B-side του One Way Love, το 1977, που ήταν και το επόμενο από το New Rose και τεράστια καριέρα στην πορεία και πολλά live και ήρθαν και προλίγου στην Ελλάδα και όλα αυτά. Τι έχω, διασκευή το επόμενο.

Λοιπόν, εδώ έχουμε ολόκληρο θέμα. Humble Bubble, Born a Woman, Sandy Posey, διασκευή στη Sandy Posey. Ένα βέλγικο punk new wave σχήμα. Σχηματίστηκαν αρχές 70s από τον Allen Burro. Το γνωστό μας Allen Burro, το γνωστό μου τουλάχιστον, ξεκίνησε την καριέρα των Plastic Bernard. Bertrand, όλο Bernard τους λέω. Έτσι ξεκίνησαν οι Bertrand λοιπόν, από τους Humble Bubble, δύο άλμπουμ και δύο συγκλάκια στα λίγα χρόνια που έπαιξαν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση διασκευάζουν την Αμερικάνα τραγουδίστρια Sandy Posey. Jasper, Alabama, πέθανε αν δεν κάνω λάθος πέρσι ή πρόπερσι. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κλασικό κομμάτι αμερικάνικο του 1966. Τώρα, σφήνα και το επόμενο. Για μία φίλη που μάλλον της αρέσει και μπορεί να το περιμένει κιόλας. Μπορεί να μην το περιμένει, θα δούμε.

Exploited λοιπόν, Sex and Violence Live. Η original εκτέλεση είναι από το album On Stage το 1981, που είναι το πρώτο από τα 16 των Σκοτσέζων. Μέχρι και σήμερα τα μαζεύω και φεύγω. Θα κάτσω λίγο για ένα DJ set αφού κλείσουμε την εκπομπή, χωρίς μικρόφωνο, γιατί δυστυχώς ο Νόμπο δεν θα είναι μετά. Μην ξεχνάμε, sorry mom, το Σάββατο, Wake Up the Neighbors, μετά τις 9 και dusk, πάνω πλατεία στην Αγία Παρασκευή, μουσικές, oi punk, hardcore και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανοιχτήκατε αυτές τις δύο ώρες. Θα σας αφήσω με τους Real Mackenzies και το On Your Bike, ένα καναδικό κέλτικο punk σχήμα από τις αρχές των 90s. Το άλμπουμ λέγεται Paul Mackenzie Sings On Her Bike το 2026, που είναι και 15ο στην τεράστια καριέρα τους, και άλλα τόσα συγκλάκια, αμέτρητα live και φυσικά κούραση, διαφωνίες και πάρα πολλές αλλαγές στο line-up τους. Θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την άλλη Πέμπτη ίδια ώρα. Εύχομαι ένα καλό βράδυ, να προσέχετε και να προσέχετε και τους γύρω σας.

Please, please, please.

0: 360 Joules.
1: Δύο ώρες μουσικής ανάταξης που επιμελείται για το Strummer Radio
0: ο Χρήστος Αναστασόπουλος.

sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas. Ψάχνει για πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα.